0: μαμάνια είναι
1: αόαση. Ρώτατε παιδιά ποιου ξεύδα γιαράσει. Με ρώτατε παιδιά ποιου ξεύδα γιαράσει. Τραγώδω τραγωδία με το ποιο καρδία. Αντέρκα σου ντυνιάσει πάνω χαραμολδία.
0: Αντέρκα